Μυθολογία δέκους. Μάρι μεσμάρ. Πρασκοπία λαρόκας. Ρόστρας. Σανιάλς. Ανοίγμας. Η πρεγούντα σέμπρα διστάνς. Η σέμπρα κομπρενσίπλας.